Σέρβιο να κόβνιο. Showman! Γιάτσε, δεν ρούχεσαι! Γιάτσε, μάνι, γιάτσε! Κάσε, γιάτσε! Άιμο, σφίγγε, γιάτσε!